0: Vodafone.com.
1: Να πω μία εργαστά μάση που κουρεί Vodafone κατανοτά, παγιέ καλούαν εν καπού ανακοίνανε service you under recharge.
2: Τι πρέπει να σε λεπένουν μαγιέ. Σε λεπένουν κύριε κύριε Βακάντα.
3: Αγιώ με σένα κύριο. Αγιά ρε κατέλια. Κατέλια. Κατέλια.
0: Μην κορώνα, απαρίν, τα ρεπονία. Το ένα αγία αγία και η καβαρίδα ρημάνα νόκο, βοταφόν, τα κουβαχάνι να μάγει. Device promotion.
3: Καρκέ άμπρα καλιόν τα γίνει τα ρεπον, αφαίν να χωτά ρεπον. Καπού αν καίτε AO6, να πόνα έπα καλεπον, μεν τε πού αρουα πει μερουέουα, να κόν τε πού αρουα πει μερουέουα. Το μόνο E14, μεν τε πού αρουα πει μερουέουα, να κόν τε πού αρουα πει μερουέουα. Α, τα πιο βαρικ, αχ, και τα ρεπον, να κάτω, ρόιον, τέιρα, αϊκά, απαγα, απαγα, απαγα, απαγα, απαγα.
1: Και είναι πόβο κοιτάω από όγιε το γιαγιού.
0: Γεια, είπαν καγό μουράλα, ναι, τύπου που κοιτάω, αγιού, είκαμε αφουρά.
3: Ήραν κύριε να περάνει, ο γιαγιού, τύπου να ρούν. Καπού αν καεί, βόβα, αμμύ, ο κυρίω, τύπου κανεπό, γιον να καμού αν τα ρεπών.
1: Γεια, ο τύπου που είναι η MBSA QR, ανέρεκε να περίρω, την νέο αν πεσέν, τύπου κανεπό, γιον την ανή να κοτάει αν τα ρεπών.
0: Αταουρά είναι τα πω, είναι πακαμάνι, η ρογία χάρα, η παϊρική. Ο Vodafone, backing, wakan με την κλίνη.
3: Ya,

0: Είναι παγωναρίνι να μένει να απορροί waterfall Ιωάν Τετάτα.
1: Όλοι αν πάει το ουάνα. Στα τρίγω ουάν. Ω τε φόκι. Υπουκίνει καρινά μου. Τε πορροί.
0: Τε πορροί είναι το πονίνα. Ωα τε ταρά το ουάνα τε κυκαπάει. Τε νουά τε ταρά το ουάνα χωίνς ονόα τε κυκαπάει. Αουά τε ταρά τε νουά τε κυκαπάει. Μινέουά τε ταρά το ουάνα τε κυκαπάει. Ονόα τε ταρά τε νουά τε κυκαπάει. Ουανούα τε ταρά ονόα τε κυκαπάει. Ωα τε πίνε το ουάνα τε ταρά ουανούα τε κυκαπάει.
2: Είμαι τε ροίδε κορνάπα. Κορνάπα. Βάιτε ου. Βάιτε κομμέ ουέα. Βάιτε τερικα.
0: Ωραία να μαγαίνα, που αφήνει τα ρά, ο νόα ανακύκα πάει. Δεν αφήνει τα ρά, τη βήμα ο νόα ανακύκα πάει. Αν είναι αφήνει τα ρά, τη βήμα το γόνα ανακύκα πάει.
2: Κομμάτω, κομμάτω, κομμάτω, κομμάτω,
0: τι με φάντωνε. Εσέν ήταν ένα μπορρόι, ένα ταουάκι, που αφήνει με ρέω τη σάν και τη μέχα πάει. Ο γέλ ήταν ένα που αναγωγέλ.
2: Για μάνι!

0: παγωναρίνη να μένει να απορροί Vodafone γιώνεται τάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ω τε πόγι. Υπου γίνει καρινέ μου. Τε πορροί.
0: Τε πορροί τε πόγινα. Ωα τε ταρά το γόνα τε κυκαπάει. Τε νουα τε ταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κυκαπάει. Αουα τε ταρά τε νουα τε κυκαπάει. Μιμέουα τε ταρά το γόνα τε κυκαπάει. Ο νόα τε ταρά τε νουα τε κυκαπάει. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κυκαπάει. Ωα τε πίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κυκαπάει.
2: Είμαι τε ροίδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε γόνα ουέα. Κουάιτε τέρικα.
0: Πορροί τε να μαγαίνα. Ο απούτε ταρά ο νόα ανακίκα πάει. Δεν επούτε ταρά τε πίμω ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι επούτε ταρά τε πίμε το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, ο νεφάου.
0: Τι με φάντωνε. Εδεν ήταν έναν πορροί, ένα ταουάκι. Ο απούτε ρεύα τε σαν και τε μέχα πάει. Ο γέννησε γεννησού αναγωγέλ.
2: Γεμάνι!

0: ξεκινήσει από να ρίχνει να μένει να απορροεί Vodafone η Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωραία μπάει το γόνα. Στα 3-4-1. Ο τεπόκι, η που γίνει καρινά μου. Η τεπόρροι.
0: Η τεπόρροι είναι τεπόγινα. Ο τεταρά το γόνα τη κυκαπάει. Τενούα τεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τη κυκαπάει. Ο τεταρά τενούα τη κυκαπάει. Μιμέω τεταρά το γόνα τη κυκαπάει. Ο νόα τεταρά τενούα τη κυκαπάει. Ο νόα τεταρά ο νόα τη κυκαπάει. Ο έτσι είναι το γόνα τεταρά ο νόα τη κυκαπάει.
2: Είμαι τεράιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: Ωραία να μαγαίνα, που απούτε τα αρά ονόα ανακήκα πάει. Δεν απούτε τα αρά τη βήμα ονόα ανακήκα πάει, αν είναι απούτε τα αρά τη βήμα το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομμάντεο, κομμάντεο, κομμάντεο, what the fuck!
0: Τι με φάντωνε, εσέν ήταν ένα μπορροί, ένα ταουάκι, που απούτε ρεύα τη σαν, και τεμέχα πάει. Ο γέλτανε, πού αναγωγέλ.
2: Για μάνι!

0: είπα.
1: Εγώ δεν τα ράω, έχω να φουβρίνει κάπου μονά την πορροήν δεν τα άτα νούκα νιπόμ. Χαρήκε αν κάει έχω να γονά, μην τα ένεσαι με διότι που είναι αντε τα ειρήκε νικαρουγό και όν, ούαν τι είναι άπου. Ωραία στάτο, ούαν ούα και τε πόχι, υπού κίνητα είναι να κίνητε πορροήν. Δεν τα άτα ρίκε κάπου μονά και να πένε τα έναν και όα, ούαν τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στάτο, ούαν ούα και τε πόχι, υπού κίνητα είναι να μην πορροήν. Δεν τα άτα ρίκε κάπου μονά και να πένε τα έναν και όα, ούαν τα χαρά να είναι. Γιατί τα είναι σου, να κοιλιέ. Ata aras paswa ikanuam. Ori asta tawon at inuwa nuwa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay di na kaya ko na nakana sa des ko da phone na.
2: Bring up a wood phone. Lagi ko na nakaya anang ay bukim ko ito ikinas.
0: Yakupe.
2: Ibukim to men na wood phone tayo na ko. Yon na nasis na rin da kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dayo pagi kanu ng telepon. Ubusin yung kupe. Και είχαν βάγει τον τελεπών να ηρωία μου του, αρα ρομ να κεφώνα.
1: Για, ο ηρεύα δεν τα είχαν εγώ, τι είναι ο ρομορό.
2: Ναι, να πού είτε τα είπου και είχαν εγώ έναν ρομορό, είχαν το τούχο να μακαίνα.
1: Για, είχαν τα ομά, ο πονού άμα.
2: Για κάνει να γα, ουρίγα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πόκ.
0: Web-top. Για,
1: είμαστε web-top, είμαστε ράγαντε web-top.
0: Το web-top, που να μπέλ τσόπο, αρέγω τα μυρία. Και να μπέλ, αρέγω μένα γέι. Για, είναι η πέση.
1: Για. Bukan guau ane ke?
0: Mungkin tiga buah kan kawar atau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon coba, orang nampan telefon ke, ada nampan telefon rom dunia amais atau nakon pay.
1: Kita orang ingat waktu ini awak siapa inanu ni semua telefon.
2: Kanoi kongkai, aku nanti nato anda ingat, inanu nara sales Vodafone.